0: petit gardien, refina ses imparos. Προτσιμετέρα Σοφίας, ο Χριάου Πλάθων, ο Αριστοτέλης και ο Σοκράτης.
1: Τους γνώρισα στη φυλακή, παιδάκια τζιμάγια και τα τρία.
0: Φυλακής κτίνος, ούτε και θρνεώτες οι σύμπροχοι διατηρήτων.
1: Ώρα είναι δάσκαλοι να δουλέψει καρπατζά. Ρε στο καφέ Αμάν, στο υπόγειο, δεν πήγαινε ο Πλάτωνας με τον Αριστοτέλη να χτυπήσουν το Σοκράτη που αγαπούσε τη Μαρικά και τράβηξε ο Σοκράτης τον Λάζο που τους κανόνισε και τους δύο.
0: Αστείο να γελάσουμε τρεις. Χα, χα, χα.
1: Μπράβο, δάσκαλε, γελάς πλούσια.
0: Και τώρα μία ακόμη ερώτηση την τελευταία. Η γυναίκα ονομαστική.
1: Η γυναίκα.
0: Γενική.
1: Τη απάτη.
0: Δοτική.
1: Την ψευτιά,
0: αιτιατική,
1: την υποκρισία,
0: κλητική.
1: Ω γυναίκες με κάψατε.